ότι ο πατούν ποτού θα μου φεκιμάν. Μα πεσέ, πεσέ, πατούνι, πατούνι. Μα τομπέ, τομπέ, ρομάσε, μάσε. Si je dis mon ennui, mettez-moi à ta lumière.